0: έτσι, έτσι, το ξέρω.
1: Sonic Bagby, καλέ ηρωή. Τι κουλέ, τζαμπά κονίνο.
2: Είκο, εσώ αλάβω, αλλά τζουμό, είσαι πω. Λάπα, η λαούνου, αρήγουα, τι σας είπα.
1: Είτσου η ρεή, Δαράια. Είτσου αμουλούντο, τι κουλέ, λεγμπέ.
3: Ακινιό. Ακινιά, ακινιά, νου, γελό, κάνω.
1: Μέλο λαού κάνει εννοεί αντίπελη. Diamond 88.7 FM. Ωραία, τιμό, τι κονιφίσλε. Νίγκα, κόκκο.